καρδιά μου λέγει ο χαμάναμαν πλέον να μην τραγουδώ, αχ πλέον να μην τραγουδώ. Μα σα πιω και κάνω κέφι ο χαμάναμαν.

τα τάλια στα νερά, στήσα τάλια στα νερά. Με καραβιά τρέχα αντιριγιά ο χαμάναμαν που είναι σβέρτα στα πάνια.

Αναμάν που είναι σβέρτα στα πάνια. Αχ, που είναι σβέρτα στα πάνια.

λέγε για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή. Λεβοξοπάω για βρέντια για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή.